Ένα κονί, τεράω, ότο τάτο, οι τσούπανα. Τε ήτσι τάγατα, καρέω να ρέω. Ε ήτσι τάγατα ία, καρέω να κόρερο. Τε ήτσι τάγατα, καρέω να κόρερο. Ε ήτσι τάγατα ία, καρέω να πάσιρεα.